Γεννήθηκα υπηρεστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

Σου λέω για μένα τι είσαι, άλλο μη προσπείς. Άσε τον κόσμο τι λέει για μας. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

νύχτα. Μου κάνει μάγια. Στα μάτια με κοίτα, καταλαβαίνει. Τα σώματά μας έρχονται κοντά. Μαζί του νιώθω τόσο πεινασμένη.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω. Θα έρθουν

Σω κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα που σου αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται, ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα, μωρό μου, το

0: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν και με φορτώνουν.
1: Don't touch that dial. You're listening to WNTN After Hours. Hope you can stay up late with us at WNTN, 1550 AM.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: Take the load off after a long day of traveling at Double Tree by Hilton.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Three and a half song set, Pruino Musico Gliko Ksipnima. And once again, bringing us to the forefront of yet another weekend, yet another Friday, the final Friday of the month of August of the summer of 2026. It's the Double Tree, Todi Plovedro. Up next, we have the voice of Orthodoxy, Ifonitis Orthodoxias, Kathe Proike Kathe Bobi. It's every morning, right here, a presentation of His Eminence Metropolitan Methodius. Let's enjoy this 28th day of August morning, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 28 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Κεωσίου Μωυσέως του Αιθίωπος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό άρχισε πάλι να διδάσκει ο Ιησούς πλάι στη λίμνη της Γαλιλαίας. Γύρω του είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό ο ίδιος μπήκε και κάθισε σε ένα πλοιάριο, ενώ όλος ο κόσμος έμεινε στη στεριά δίπλα στη λίμνη. Τους δίδασκε πολλά με παραβολές και τους έλεγε: «Προσέξτε, βγήκε ο σποριάς να σπείρει». Και καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν σε πετρώδες έδαφος, που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό. Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, σκάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι έπεσαν στα αγκάθια, και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν και δεν καρποφόρησαν. Τέλος, άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος, όπου βλάστησαν, αυξήθηκαν και έδωσαν καρπό 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει αυτά, τους έλεγε.
2: The Gospel reading is according to St. Mark. At that time, Jesus began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land. And he taught them many things in parables. And in his teaching he said to them, "Listen, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Other seed fell on rocky ground, where it had not much soil. And immediately it sprang up, since it had no depth of soil. And when the sun rose, it was scorched. And since it had no root, it withered away. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. And other seeds fell into good soil and brought forth grain, growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. And he said, "He who has ears to hear, let him hear."
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: Once again, the voice of Orthodoxy, every broadcast, every morning, right here on Grecian Echoes. And with that, the clock in our studio is reading 27 minutes past 7 o'clock on a Friday. Kalimera, once again. I'm your host, Teddy Dimitriadis. Grecian Echoes Fridays. Once again, I put in a

0: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Located in Canton, Mass., please call 781-828-7450. That's 781-828-7450.
1: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
2: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: A local tradition, the Greek Corner restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
4: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν wifi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Prone Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
1: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617-877-1007, that's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com, that's callartnow.com. Thank you and afghanistan.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Τραγωδία στο Νεπάλ, καθώς η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 538 ανθρώπων, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, ενώ πάνω από 1.500 είναι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Την ίδια ώρα οι φόβοι για μία δεύτερη πλημμύρα αυξάνονται. Όπως έγινε γνωστό, το Πεκίνο ανέστειλε για ορισμένες ώρες τις επιχειρήσεις διάσωσης στο επίκεντρο της καταστροφής στο Θιβέτ λόγω κινδύνου νέας πλημμύρας. Η Αυστραλία στέλνει βοήθεια στο Νεπάλ καθώς 39 πολίτες της αγνοούνται. Θα παράσχει 3,6 εκατομμύρια δολάρια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες και θα αναπτύξει επιπλέον προξενικό προσωπικό στην περιοχή. Αλλάζουμε θέμα. Σταμάτητα είναι τα επεισόδια που σημειώνονται στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις και βάζουν φωτιά σε τμήματα καταβλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Επίσκεψη στο State Department πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, όπου και συναντήθηκε με βοηθό Υπουργό Εξωτερικών, με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων, Ράιλι Μπέρνς, και συζήτησαν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής «Θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες κατά της τουρκικής προκλητικότητας», διεμήνυσε. «Το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα δικαιώματά της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Φετινή η βασίλισσα Miss USA στέφθηκε η 31 ετών Justice Kelly από τη Βιρτζίνια, η οποία είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, συγγραφέας και ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,20% και στις 53.569,44 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Yankees παίζουν σήμερα στις 7:15 οι Red Sox, 37-13 έχασαν χθες οι Patriots από τους Browns. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με πιθανότητα καταιγίδας και στους 75 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά. Στους 84 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans,

with that song. We're a little bit past 8:15 on a Friday. It's 8:18, and it's time to move right into the weekly segment, the Greek Evangelical Church and its weekly sermon. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. Once again, we'll be back in about 15 minutes. Up next, the Greek Evangelical Church and their weekly sermon.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, τα πρώτα 10 εδάφια. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να ταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από εμένα». Ο Ιησούς του λέγει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες τον θεραπευμένο «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Τα πρώτα δύο θαύματα του Ιησού που καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το θαύμα στην Κανά και το θαύμα του Υιού του Βασιλικού, έχουν, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο το ιδιωτικό στοιχείο, είναι ιδιωτικής φύσεως. Λίγοι τα γνώριζαν και λίγοι τα αντελήφθησαν. Οι υπηρέτες και οι μαθητές γνώριζαν.

γνώριζαν ότι ο Ιησούς μεταμόρφωσε το νερό σε κρασί και οι δούλοι του αξιωματούχου του βασιλιά γνώριζαν ότι ο γιος του που ήταν ετοιμοθάνατος έγινε απολύτως καλά ακριβώς την ώρα που ο Ιησούς είπε στον πατέρα ότι ο γιος του θεραπεύτηκε. Το θαύμα της περικοπής μας δεν ήταν μόνο δημόσιο, αλλά και πραγματοποιήθηκε την ημέρα του Σαββάτου, πράγμα που ιδιαίτερα ενόχλησε τους θρησκευτικούς ηγέτες. Δυστυχώς ήταν πάντοτε τυφλωμένοι με το γράμμα του νόμου. Είχαν μία στενόκαρδη νοοτροπία. Έβαζαν τον τύπο πάνω από τον άνθρωπο και τον πόνο του. Κάποια μέρα λοιπόν ο Ιησούς επισκέφθηκε μία κολυμβήθρα, μία δεξαμενή με 5 στοές. Ήτανε υπόστεγα στην ουσία, όπου εκεί έμειναν οι ασθενείς, και ονομαζόταν αυτή η κολυμβήθρα Βηθεσδά. Βρισκόταν κοντά στην προβατική πύλη, και αυτό είναι σημαντικό διότι από εδώ έμπαιναν τα πρόβατα για τις θυσίες. Και ίσως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει εδώ να υπογραμμίσει έναν πνευματικό συμβολισμό για τον Ιησού Χριστό στην προβατική πύλη, δηλαδή «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Το θαύμα αυτό πάρα πολύ ζωηρά απεικονίζει αυτό που διδάσκει ο Χριστός μας στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24, δηλαδή την δύναμη του Λόγου του Θεού, αλλά και το δώρο της αιώνιας ζωής. Όπως και αν προσεγγίσουμε την ιστορία μας, πάρα πολύ όμορφα τονίζει τη χάρη του Θεού. Βηθεσδά μάλιστα σημαίνει σπίτι ελέους, χάρης και έλεος Κυρίου, καθώς θεραπεύει κάποιον που ούτε καν γνώριζε τον Ιησού προσωπικά, όπως το εδάφιο 13 μας υπογραμμίζει. Είναι ένα συνήθιστο και μοναδικό θαύμα. Σε αυτόν λοιπόν τον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονταν πολλοί άρρωστοι άνθρωποι. Τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, θα μπορούσαμε να πούμε πολύ απλά ένα υπαίθριο νοσοκομείο. Πολλά τα είδη, ξέρετε, των ασθενειών, αλλά και των ανθρώπινων θλίψεων. Το ξεχνάμε αυτό δυστυχώς, αδελφοί, διότι από καιρό σε καιρό, διαβάζουμε εδώ, ένας άγγελος του Κυρίου κατέβαινε και ανατάραζε τα νερά. Όποιος έμπαινε πρώτος στο νερό, όποια κι αν ήταν η αρρώστιά του, αμέσως γινόταν καλά. Όχι λόγω των ιαματικών λουτρών, δεν ήταν αυτό το θέμα, αλλά ήτανε υπερφυσικά, θαυματουργικά η επέμβαση του Θεού. Τα νερά γίνονταν αμέσως ιαματικά όταν τα τάραζε ο άγγελος. Εκεί λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, συναντά κάποιον άνθρωπο ο οποίος για 38 ολόκληρα χρόνια είναι άρρωστος. Προσπαθήστε λίγο να φανταστείτε, ορισμένες φορές πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για 4-5 μέρες και μας κουράζει, μας εξαντλεί με γιατρούς και νοσοκόμες. Φανταστείτε τον άνθρωπο αυτό 38 ολόκληρα χρόνια την εποχή εκείνη να είναι άρρωστος. Αυτόν λοιπόν τον συναντά ο Κύριός μας και τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά. «Θέλεις να γίνεις καλά», μας λέει το εδάφιο 6. Αντί να το απαντήσει «Ναι Κύριε, ταλαιπωρούμε μία ολόκληρη ζωή και θέλω πάρα πολύ να γίνω καλά. Θέλω την υγεία μου. Σε παρακαλώ, θεράπευσέ με». Του λέει αντίθετα στο εδάφιο 7, «Κύριε, δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει να μπω στην δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά». Δεν πρέπει να είμαστε σκληροί με τον βασανισμένο άνθρωπο της ιστορίας μας. Βρίσκεται σε μεγάλη απελπισία και απόγνωση. Έχει τα πρεσβεία του πόνου. Σίγουρα ήταν ο παλαιότερος ασθενής σε εκείνο το υπαίθριο νοσοκομείο. Η παράλυση ήταν μια παλαιότατη και αθεράπευτη ασθένεια. 38 ολόκληρα χρόνια. Και όλα εκείνα τα χρόνια ο άνθρωπος της ιστορίας μας σίγουρα είδε πολλούς να θεραπεύονται. Και έτσι τη μία ημέρα μετά την άλλη περίμενε να του παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία. Αλλά πάντοτε κάποιος άλλος τον προλάβαινε και έμπαινε πρώτος στο νερό. Όταν λοιπόν ο Χριστός το ρωτάει «Θέλεις να γίνει καλά», αντί να απαντήσει «Ναι Κύριε, θέλω», άρχισε να παραπονιέται. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, βρίσκεται το μεγάλος του λάθος. Συχνά και μας, όταν μας κυριεύει η απελπισία, μας παραλύει μια στάση η οποία πολύ απλά μας πείθει ότι τα πράγματα ποτέ δεν θα αλλάξουν στη ζωή μου. Ποτέ δεν θα γίνω καλά,
Ποτέ δεν θα αλλάξει η κατάστασή στην εργασία μου, το σπίτι, την εκκλησία. Ενώ η προσέγγιση του μοιάζει λογική, 38 ολόκληρα χρόνια, θα λέγαμε ότι το μεγάλο του λάθος είναι πως αφήνει στο περιθώριο τον Θεό. Αγαπητέ φίλε, δεν έχει σημασία πόσες απογοητεύσεις και στενοχώριες έχεις γευθεί. Δεν έχει σημασία πόσες φορές απέτυχες. Όταν ο Ιησούς εμφανίζεται στο προσκήνιο, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μία και μόνο στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συχνά να θυμίζουμε τους εαυτούς μας ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη δύσκολη κατάστασή μας, να δώσει λύση, να φέρει θεραπεία, να αλλάξει την πέτρινη καρδιά. Ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία και δίνει ζωή και δύναμη εκεί που εμείς έχουμε αποτύχει ξανά και ξανά. Μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις εργασία, να βρεις σπίτι, να βρεις σύζυγο. Ο Θεός μπορεί να ζωπηρώσει μια εκκλησία που δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι την έχουμε διαγράψει και την θεωρούμε νεκρή. Ο Θεός μπορεί να μετατρέψει την αποτυχία σε επιτυχία, την ήττα σε νίκη. Ο Θεός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και κάθε φορά που επιχειρούμε να εκτιμήσουμε, να κρίνουμε, να ερμηνεύσουμε το παρόν βάσει του τι έγινε χθες, στην ουσία περιορίζουμε τον Θεό και τον βάζουμε στην άκρη. Αυτή η στάση, αγαπητοί αδελφοί, μας οδηγεί να βλέπουμε μόνο προβλήματα και δυσκολίες και όχι την πιθανή λύση που ο Κύριος μπορεί και ίσως κάποια στιγμή να έρθει στη ζωή μας και να τη χορηγήσει. Ξέρετε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα πεσημιστή και ένα οπτιμιστή, δηλαδή ένα αισιόδοξο και απεσιόδοξο, είναι αυτή ακριβώς. Η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα. Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά είναι κυρίως θέμα πίστης. Ο απεσιόδοξος κυριεύεται από απιστία, βλέπει μόνο προβλήματα, τα μικρά τα μεγαλοποιεί και βλέπει φοβερά εμπόδια, ενώ ο αισιόδοξος γεμάτος με πίστη οραματίζεται τη λύση που ο Κύριος μπορεί να προμηθεύσει. Ακόμα και το βάρος που κουβαλάς όταν είσαι αισιόδοξος γίνεται ελαφρότερο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει τα πάντα στη ζωή μας, τη συμπεριφορά αλλά και την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν δηλαδή συνέχεια η προσοχή μου είναι στραμμένη στα προβλήματα και τις δυσκολίες, τότε θα είμαι κυριευμένος με έναν αρνητισμό και ητοπάθεια, θα αποθαρρυνθώ και θα νικηθώ πάρα πολύ εύκολα από τον εχθρό. Αν όμως σκέφτομαι το καλό, την ευκαιρία, την λύση, την πιθανότητα της επέμβασης του Θεού, θα είμαι δυνατός και έτοιμος για τη νίκη η οποία δεν θα αργήσει να έρθει. Είπε ένας άνθρωπος του Θεού, είμαστε άπιστοι κάθε φορά που στενοχωριόμαστε. Επομένως αγαπητοί φίλοι, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού το ίδιο θέμα την επόμενη φορά, όταν σε κυριεύει η απελπισία, να μην σε παραλύει μία στάση η οποία σε πείθει ότι τα πράγματα ποτέ δεν μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μου. Ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει. Με αισιοδοξία και με θάρρος και με ελπίδα, ας αντιμετωπίσουμε τη ζωή και τα προβλήματά μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, πλούσια, όλους να σας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: Well, that was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45 a.m. We're at 8:34 a.m. on this Friday, again the final Friday of the month of August of the summer of 2026. Little music. We'll be back right after this with a full list of Tipu Kepote. Don't go anywhere.

0: ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στον τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Και όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Καλημέρα σας, ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Τραγωδία στο Νεπάλ, καθώς η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 538 ανθρώπων σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό, ενώ πάνω από 1.500 είναι αγνοούμενοι, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Την ίδια ώρα οι φόβοι για μία δεύτερη πλημμύρα αυξάνονται. Όπως έγινε γνωστό, το Πεκίνο ανέστειλε για ορισμένες ώρες τις επιχειρήσεις διάσωσης στο επίκεντρο της καταστροφής στο Θιβέτ λόγω κινδύνου νέας πλημμύρας. Η Αυστραλία στέλνει βοήθεια στο Νεπάλ καθώς 39 πολίτες της αγνοούνται. Θα παράσχει 3,6 εκατομμύρια δολάρια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες και θα αναπτύξει επιπλέον προξενικό προσωπικό στην περιοχή. Αλλάζουμε θέμα. Σταμάτητα είναι τα επεισόδια που σημειώνονται στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις και βάζουν φωτιά σε τμήματα καταβλισμού μεταναστών, έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στην Ισπανία. Επίσκεψη στο State Department πραγματοποίησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, όπου και συναντήθηκε με τον βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων, Ράιλι Μπέρνς, και συζήτησαν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα, μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα της Βουλής «Θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες κατά της τουρκικής προκλητικότητας», διεμήνυσε. «Το αποτύπωμα της Ελλάδας σήμερα δεν έχει σχέση με το παρελθόν. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα δικαιώματά της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Φετινή η Βασίλισσα Miss USA στέφθηκε η 31 ετών Justice Kelly από τη Βιρτζίνια, η οποία είναι ανάδοχη μητέρα δύο παιδιών, συγγραφέας και ιδρύτρια μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,20% και στις 53.569,44 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Yankees παίζουν σήμερα στις 7:15 οι Red Sox, 37-13 έχασαν χθες οι Patriots από τους Browns. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 80 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με πιθανότητα καταιγίδας και στους 75 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με συννεφιά. Στους 84 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
2: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. It's hard to imagine a world without the concept of money. Love it or hate it, money drives the world we live in, and this form of credit can be traced back to ancient Greece. Greeks known as the Lydians were the first people to use circular metal pieces, or coins, in exchange for goods and services. Without this form of trading, who knows what the world's economy would be like today? It's possible that without them, we'd still be trading goats.
3: Certified public accountant Nick Papakourikos has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakourikos at nick@papakourikoscpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015, or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakourikos, Certified Public Accountant.
4: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστου στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
5: Your employees do so much for you, so make sure they get the benefits they deserve. At Starkweather and Shepley, we use our knowledge from practical experience and professional expertise to completely understand the necessities and desires of employees. Because of this, we are able to help companies find the best options for their employees, and also for themselves, through data-driven and creative solutions. In order to find the right plan for you and your employees, please visit www.starshep.com or call 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate,

Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μερίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.

0: Να μας πει νύφη τι ήθελε.
1: Να κοιμηθεί.
0: Μετά από λίγο που θα φύγετε από εδώ, εκεί θα πάτε. Βρε ήθελε για να, ήθελε για να. Έρωτα μυριστήκε και ήθελε για να. Για πες μας η χοντρούλα τι ήθελε.
1: Να χορέψει.
0: Χόρεψε τότε. Βρε ήθελε.

0: recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits, and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevonBoston.com. Thank you, and Shinora Galutun.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
3: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
4: Ο οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για τη θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάβας Αραγάς, Αραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στη διεύθυνση 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
5: We've been filling in Basil with Buga this morning. Hope you're enjoying the song selections. I got a couple of more. I'll share them with you. But I think it's time for a little Tipu Que Pote action once again. Labor Day weekend, two festivals, Marlboro, St. Anarhi, 9 Central Street, Friday, Saturday, Sunday, September 4th, 5th, and 6th. St. George, Lynn, Massachusetts, Labor Day weekend. September 4, 5, and 6 on their church grounds, the food, the fun, the music, $25,000. Don't forget, get your raffle ticket. Test your luck. Cranston, Calimera, the Church of the Annunciation, Greek Orthodox Parish of Greater Providence, Rhode Island, the biggest festival in all of New England, takes place on Friday, Saturday, and Sunday, September 11th, 12th, and 13th on Route 5. In Cranston, the Granddaddy Cathedral, the 2026 Greek Festival of Our Annunciation, Greek Orthodox Cathedral of New England, on the grounds of the Cathedral Center again this year on Goddard Avenue in Brookline. Orpheus Orchestra will be there to keep you dancing all weekend long. And again this year, DJ George and Chris Athus. Calimera to the boys. Authentic Greek cuisine again at the cathedral this year, the 18th, 19th, and 20th of September. St. Nicholas Lexington Outdoor Greek Gyro Fest takes place on Saturday, September 26th from 11 a.m. to 9 p.m. Don't miss out on their church grounds. St. Nicholas, St. 17, Vekayefta, Miriam Street, to Lexington. Golf, anyone? Tuesday, September 29th, the 26th annual Metropolis of Boston Golf Classic. Konstantinos Argyros again at the Aganis Arena Saturday.

0: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος. Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Λιάνος. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel Agency. Let's talk group vacations. Are you a member of an organization? How about your high school class? How about your college friends? How about your golf buddies? How about a family reunion? Why not plan a destination together? Edgewood Travel Agency can custom design that trip to any destination on this planet. Group travel at group rates. Edgewood Travel Agency, your source for group travel. Call me, Debbie Dedarian Dimitriadis, or Ted Gadopoulos of Edgewood Travel Agency of Walpole at 508-668-2636. Again, that's 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel of Walpole, we make travel easy.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποια από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης.

0: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren, and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC, and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
1: Αναζητάτε έμπειροι και υπεύθυνοι νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
2: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier. But that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
3: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας. Εστιατόριο Άστι στο Mashpee Common και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
4: It is Friday. It's the final Friday of the month of August of the summer of 2026. It's 10:30 in the morning, and it is Clarino time. Let's go!

0: Από συγκεκριμένο χώρο ή από παντού?
1: Όχι, από παντού. Αρκαδιανή στο τέλος το Συρτό είναι τριπολιτσιώτικο, ναι. Αρκαδία.
0: Αυτά είναι παραδοσιακά, δεν είναι δηλαδή από παππού,
1: από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά, βέβαια, παραδοσιακότατα.
0: Δεν υπάρχουν ναι. δηλαδή νότες και...
1: Όχι, είναι παραδοσιακά αυτά όλα που είπαμε. Ωραία.
0: Τι άλλο θα μας πείτε με τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Γιώργο?
1: Θα παίξουμε και τσάμικα. Θα πάμε και λίγο στερεά Ελλάδα, το μεγάλο καγγέλι το Λιβανατέικο. Θα παίξουμε και κανένα σαρακατσάνικο, έτσι να εμπλουτίσουμε την εκπομπή.
0: Το πανηγύρι, ωραίο. Πάμε λοιπόν.
1: Να είστε καλά,
0: πάμε,
1: να καλά. Πάμε. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλες.
0: Ναι.
2: Here we go.

0: Something about that clarinet, or that instrument that just keeps us all going. It is Friday, each and every Friday, from 10:30 to 11. Let's keep cranking.
1: Καλά είστε, χρόνια πολλά.
2: Να καλά.
1: Καλά Χριστούγεννα έχουμε.
2: Να είμαστε καλά. Τι μας είπατε τώρα, για πέστε μας, ήταν ένα ποτπουρί.
1: Ήταν ένα ποτπουρί, καλαματιανά, σιρτά γυρίσαμε μετά από την Πελοπόννησο.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας τα εξεκριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα κηδεύτηκε σήμερα στην Αγία Βαρβάρα ο Δημήτρης Κόκοτας. Στα παγκόσμια νέα, τουλάχιστον 600 νεκροί και πάνω από 2.500 αγνοούμενοι μέχρι τώρα από την κατολίσθηση του παγετώνα στα Ιμαλάια. Στην Αμερική μας το inflation προβληματίζει όλους εμάς τους καταναλωτές και τους ρεπουμπλικάνους πολιτικούς και ψηφοφόρους εν ώψη εκλογών Νοεμβρίου οπωσδήποτε. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη να βροστώνει με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με 75 χωρίς υγρασία και την Κυριακή μερική συννεφιά με 85 βαθμούς χωρίς υγρασία πάλι. Μπράβο μας! Το πλήρες δελτίο στις 6 ώρα.

0: Πανσέλινο στο αρχίζει απόψε. Η Αγωστιάδικη Πανσέλινο, βέβαια, μεγαλύτερη του χρόνου. Και σκέφτηκα, όπως κάθε μήνα, να ακούσουμε μερικά τραγούδια του φεγγαριού.
1: Αρχίζουμε με δύο συνθέσεις του Χατζηδάκη με την Άννα Μανσούρη.

Στην Άννα Μουσικού ήταν σε δύο υπέροχα τραγούδια του Χατζηδάκη για το Φεγγάρι. Το επόμενο του Χατζή με την Άντια Κωνσταντοπούλου.

Όλοι με πίκρανες ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανεβώ σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moodas Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινιάρης, είπαμε, προσφέρει διασκέδαση για ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα έχουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από τα 4 CDs με 45 άρια από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Μια σύντομη ματιά στα κοινοτικά μας νέα, το ετήσιο ραδιοφωνικό πρόγραμμα, ναι βέβαια, ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρο και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και το επίσης ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο Μασαχουσέτης θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στο δικό τους χώρο 9 Central Street, Μάρμπορο, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνότητας του Καθολικού Ποστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Cathedral Center στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Πανσέλινο του Αυγούστου έχουμε από σήμερα, τρεις μέρες συνέχεια. Είναι η μεγαλύτερη παντσέλινος του χρόνου. Γιατί απρόστατα η σελήνη είναι πιο κοντά στη γη από όλους τους άλλους μήνες. Εντάξει. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα τραγούδια για το φεγγάρι.

Δήμο Σχολείου σε μια υπέροχη σύνθεση του Ξαρχάκου. Χάθηκε το φεγγάρι.

τραγούδια του Φεγγαριού ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο απόψε, λόγω του ότι έχουμε Πανσέλινο, που μάλιστα τη μεγαλύτερη του χρόνου, Πανσέλινο του Αυγούστου. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, το είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αυγουστέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές. Έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε!

όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 Bosque Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Σήμερα Παρασκευή 28.

να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας τελείωσε προσωρινά το κύμα καύσωνα με πυρκαγιές υπό έλεγχο. Στα παγκόσμια νέα, τουλάχιστον 600 άνθρωποι και πάνω από 2.500 αγνοούμενοι μέχρι τώρα από την κατολίσθηση του παγετών στα Ιμαλάια. Στην Αμερική μας οι υψηλές τιμές πετρελαίου και βενζίνης συνεχίζουν να κρατάνε το inflation 3,7% ψηλότερα τον Ιούλιο σε σχέση με τον περσινό, που προβληματίζει όλους εμάς τους καταναλωτές. Ο κ. Τραμπ ζητάει την αλλαγή καθεστώτος μερικών ημέτρων εταιριών με τζίρο δισεκατομμυρίων για να τις βάλει στο κατάλογο μικρών εταιριών. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν να βοστώνει με περίπου 65 βαθμούς. Αύριο Σάββατο λιακάδα με 75 χωρίς υγρασία και την Κυριακή μερική συννεφιά με 85 βαθμούς χωρίς υγρασία επίσης. Και πανσέλινος Αυγούστου, η μεγαλύτερη του χρόνου. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Σε καθώς έχω πει, μου έχει δώσει πάνω από 100 CDs με 10 τραγούδια το καθένα που είναι από τη σειρά αυτή. 1000 τραγούδια. Αρκετά για να τα παίζω στο 10 λεπτά αυτό ολόκληρο το χρόνο, βεβαίως. Τον ευχαριστώ. Λοιπόν, το πρώτο. Άλλο και τα τρία απόψε. Στις θέσεις του ΑΤΙΚ, διότι βλέπω στο καλλιτεχνικό ημερολόγιο ο ΑΤΙΚ είναι εκεί, πέθανε 29 Αυγούστου το 1944, είχε γεννηθεί 19 Μαρτίου το 1885, πέθανε σε ηλικία 59 χρονών, ο τροβαδούρος της Αθήνας. Μεγάλωσε όμως στην Αίγυπτο, όπου παρακολούθησε μαθήματα μουσικής. Και είπαμε, στην εκπομπή αυτή, το έχουμε πει πολλές φορές, στην Αίγυπτο είχαμε μεγάλο ελληνισμό την εποχή εκείνη. Από το 1907 έζησε στο Παρίσι, όπου συνεργάστηκε ως ηθοποιός με διάφορους θειάσους και συμμετείχε σε περιοδίες σε διάφορες χώρες έως το 30, οπότε εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δημιούργησε την περίφημη Μάντρα του Αττικ. Λίγο πριν από το θάνατό του, πρωταγωνίστηκε και στην ταινία «Χειροκροτήματα» του Γιώργου Τζαβέλα, που είχε κάποια σχεδόν αυτοβιογραφικά στοιχεία. Στην ταινία αυτή, ο Αττικ, κουρασμένος πια από τις κακοχίες της κατοχής και υπερβολικά μελοδραματικός, σε λίγα θύμιζε τη μεγάλη δυναμισμό και ευφυΐα προσωπικότητα του δημιουργού της Μάντρας. Και τελικά αυτοκτόνησε, παίρνοντας υπερβολική δόση υπνοδικών την 29 Αυγούστου του 1944. Μάλιστα. Λοιπόν, μας άφησε δύο υπέροχα τραγούδια που έχουν σχέση το ένα με το άλλο. Το πρώτο, «Είδα μάτια», γραμμένο για την Μαρίκα Φιλιππίδου, την δεύτερη σύζυγό του. Να το ακούσουμε και μετά θα σας πω και τα ξέρετε, anyway. Θα σας πω και το... τη συνέχεια του δράματος, του μελοδράματος, έτσι. Είδα μάτια.

0: μουσική και στίχους του ίδιου του Αττικ. Δεν χρειάστηκε ποτέ να δανειστεί στίχους από κανέναν.
1: Ένας νέος περνούσε μια μέρα σε φτωχή γειτονιά μακρινή.
0: Τα ερμηνεύει Δανάη, η μουσα του Αττικ.

Ναι, λοιπόν, γραμμένο το τραγούδι αυτό, καθώς προείπα, για την δεύτερη σύζυγό του, την Μαρίκα Φιλιππίδου, η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον πολιτικό Σταμάτη Μερκούρη, πατέρα της Μελίνας. Είχε λοιπόν ατυχή κατάληξη. Κάποιο βράδυ λοιπόν η Φιλιππίδου με τον νέο σύζυγό της, τον ήλαρχο Σταμάτη Μερκούρη, εμφανίστηκε στη Μάντρα και το κοινό περιπαικτικά άρχισε να ζητάει το «Είδα τα μάτια», «Είδα μάτια», που ήταν γραμμένο για εκείνη. Ο Ατίκ αποσύρθηκε πικραμένος και μετά από 10 λεπτά, αφού αυτοσχεδίασε, επέστρεψε και έπαιξε το «Ζητάτε να σας πω» ως απάντηση. 10 λεπτά, πόρε παιδί μου.

Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στην.

0: πικρά με τα τραγούδια του Ατίκ, αλλά διασκέδαζε τον κόσμο της εποχής εκείνης. Να ακούσουμε πιο άλλο, τα μαραμένα τα Ιούλια και τις βιόλες.
1: Χτες αργά, με ψυχή φορτωμένη,

0: Συνθέσεις του Αττικ. Ακούσαμε σε αυτό το δεκάλεπτο ο μεγάλος αυτοσυνθέτης Κλέον Τριανταφύλου. Γεννήθηκε 19 Μαρτίου το 1885 και πέθανε 29 Αυγούστου το 1944. Με αυτοκτονία, είπαμε. Μας άφησε πολλά υπέροχα τραγούδια. Ακούσαμε τρία από αυτά απόψε εδώ στο από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου. Ακούσουμε και άλλα σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 10 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνητού φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, σε εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Και στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου απόψε θα ακούσουμε ωραία χορευτικά τραγούδια.
1: Λέγαμε λεμονάκι μυρωδάτο.
0: Συρτάκια νησιώτικα. Αφιερωμένα απόψε από τις κοινότητες που έχουν τα φεστιβάλ. Την κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Λίν που έχει το φεστιβάλ το Labor Day Weekend. Περάστε. Την κοινότητα Αγίων Αναγύρων από το Marlboro που έχει το φεστιβάλ το Labor Day Weekend επίσης, περάστε. Και από την κοινότητα Καθερικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας που έχει το φεστιβάλ 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, περάστε στο καθήλωσαν τα βέβαια.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους εργοτάς μας από το Tewksbury, το Malden και το Hanover. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, 6.30 με 7, καθώς προείπα θα ακούσουμε απόψε το τέταρτο από τα τέσσερα CDs, 45 άρια από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Και το βιβλίο του κ. Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir συνεχίζει τις σπουδαίες πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Τα βιβλιοπωλεία εκεί. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Τουρκικό ντρόουν αεροσκάφος εισήλθε σήμερα παράνομα στο Φύρα Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τελείωσε προσωρινά το κύμα καύσωνα 8 με 9 μποφόρ αύριο Σάββατο στο Αιγαίο με αισθητή πτώση θερμοκρασίας και κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης, πλήθος κόσμου από τον καλλιτεχνικό χώρο, φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν σήμερα τον Δημήτρη Κόκοτα στην Αγία Βαρβάρα. Στα παγκόσμια νέα, τουλάχιστον 600 άνθρωποι και πάνω από 2.500 αγνοούμενοι μέχρι τώρα από την κατοβλήστηση του παγετώνα στα Ιμαλάια μεταξύ Θιβέτ, Νεπάλ και Κίνας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για επιζώντες και θύματα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Θέουτα, την ανεξάρτητη ισπανική περιοχή στο Μαρόκο, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε καταβλισμό μεταναστών ένα μήνα μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο. Στη μικρή επαρχική πόλη Μπουνιόλ, Ισπανίας, την Τετάρτη έβαψαν τους δρόμους κόκκινους με τον ετήσιο τοματό πόλεμο. Στην Αμερική μας, οι υψηλές τιμές πετρελαίου και βενζίνης συνεχίζουν να κρατάνε το inflation 3,7% ψηλότερα τον Ιούλιο σε σχέση με τον περσινό, που προβληματίζει όλους εμάς τους καταναλωτές και τους ρεπουμπλικάνους πολιτικούς και ψηφοφόρους βέβαια, τους οποίους κρατάει από το λαιμό ο Τραμπ εν ώψη εκλογών Νοεμβρίου. Επίσης, η απόφαση της συλλητικής πλειοψηφίας του σε διακοπές Supreme Court να του δώσει προσωρινή έγκριση για έλεγχο στα ταχυδρομικά ψηφοδέλτια του δίνει ταυτόχρονα και την ευκαιρία να σπείρει χάος και μετά να έχει και να λέει ότι ήταν παράνομη ψηφοφορία και να πάρει το συνταγματικό δικαίωμα της εκλογικής διαδικασίας από τις 50 πολιτείες. Και νέο φρούτο ζητάει ο κ. Τραμπ την αλλαγή καθεστώτος μερικών ημέτεων εταιριών με τζίρο δισεκατομμυρίων για να τις βάλει στο κατάλογο μικρών εταιριών με προοπτική να παίρνουν δάνεια από την κρατική υπηρεσία Small Business Administration. Προφανώς για μελλοντικά commissions όταν φύγει από το Λευκό Οίκο. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν Αυγουστόνη με περίπου 65 βαθμούς, αύριο Σάββατο λιακάδα με 75 βαθμούς χωρίς υγρασία και την Κυριακή μερική συννεφιά με 85 βαθμούς χωρίς υγρασία. Και πανσέλινος Αυγούστου, η μεγαλύτερη του χρόνου, ευρύτερα γνωστή ως Sturgeon Moon, δηλαδή φεγγάρι του οξύλινγκου, από τις παραδοσιακές ονομασίες που συνδέονται με τις εποχές και τον φυσικό κύκλο της ζωής των Ινδιάνων Βόρειας Αμερικής, κατά την οποία ο ξύριγχος, ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, είχε ιδιαίτερη σημασία στις περιοχές γύρω από τις μεγάλες λίμνες. Στην Ελλάδα η μεγάλη νύχτα, η μερική έκλειψη χθες βράδυ, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι με δωρεάν είσοδο και απόψε πάλι έδωσαν την ευκαιρία σε πολλές και πολλούς να απολαύσουν ρομάντζα. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο

για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γέσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα όπως κάθε χρόνο το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, σουβλάκια, σπανακόπιτες και οπωσδήποτε όλα τα γλυκά των κυριών. Διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ, ενώ οι δύο DJs, Χρήστος και Ζάντρος, θα διασκεδάζουν το κοινό όλες τις υπόλοιπες ώρες. Don't miss the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn, coming up on Labor Day as usual every year, Friday, Saturday and Sunday, 4th, 5th and 6th of September, at their ground, South Common Street, with all of your favorite foods and pastries and music for dancing. Peraste! Το ετήσιο τρίμερο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Marlborough θα λάβει και χώρα και αυτό το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα στο χώρο τους βέβαια, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 το Σάββατο και Κυριακή 12 με 11. Παρασκευή διασκέδαση με τη Δήμητρα και την ορχήστρα της, 6 με 11. 6 με 11 επίσης και το Σάββατο και την Κυριακή, ο Τσάλι Μακρύδης και η Τζοέν Σολογιάννη με την ορχήστρα του Τετ Τσίγκρος θα διασκεδάζουν το κοινό. Ενώ το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων θα είναι εκεί το Σάββατο το απόγευμα και το χορευτικό Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή το απόγευμα.
1: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyrie Greek Orthodox Church in Marlborough, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their three-day annual Labor Day weekend festival.

2 Φεβρουαρίου 1853, μια ιστορική μέρα στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην Ερμόπολη της Ήρου ο Γεώργιος Σουρής. Ο Σουρής που στοιχιώνει και απορείς. Πέθανε στο εξοχικό του στο Νέο Φάληρο στις 26 Αυγούστου το 1919 σε ηλικία 66 ετών. Έλληνας σατυρικός ποιητής, δημοσιογράφος και εκδότης, δημοφιλής στο κοινό της εποχής του, κυρίως χάρη στην εβδομαδιαία εφημερίδα Ορονιός, την οποία εξέδιδε από το 1883 έως το 1918, ανεξάντλητος στιχουργός. Να σας δώσω και το ποίημά του, το φημισμένο ποίημά του για τον Έλληνα. Ποιος είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, 100 να ξοδεύει και 50 να μαζεύει. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις τόσα μνήματα. Να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Όλα σε αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και σκοπή, οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν, δεν ξέρουμε τι λέγεται ντροπή. Σπαθή αντίληψη, μυαλό ξεφτέρει, κάτι μισόμαθε και όλα τα ξέρει. Και από προσπάπου και από παππού, συγχρόνως μπούφος και αλεπού. Θέλει ακόμα, γι' αυτό είναι ωραίο, να παριστάνει τον Ευρωπαίο, στα δυο φορώντας τα πόδια που έχει, στον Αλουστίνη και στα Λοτσαρούχη. Σουλούπι μπόι, μικρομεσαίο, ύφος του γόι, ψευτομοιραίο, λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης, και ψωμοτήρι και για καφέ, το δε βαριέσαι, και όχ αδερφέ. Σαν πολίτης, σκυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο, δρεμένα γάς. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς. Το περίφημο ποίημα του Γεώργιου Σουρή. Και επειδή καταγόταν ο Σουρής από την Ερμούπολη, να ακούσουμε το τραγούδι για την Σύρο.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου, Μωυσέος, Αιθίωπος, Διομήδους και Λαυρεντίου Μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 15 Αυγούστου, κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας βάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 28 Αυγούστου, το 1521 οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τον Βελιγράδι, αλλά παραπέρα στην Ευρώπη δεν μπόρεσαν να περάσουν. Το 1565 ιδρύεται η πόλη St. Augustine στη Φλόριντα, όπου ήρθαν και οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρώσος συγγραφέας Λέων Τολστόι, μεγάλα του βιβλία βέβαια, Ο Πόλεμος και η Ειρήνη και Άννα Καρένινα. Το 1828

9. Η πρώτη Έλληνα σπατού το πόδι του στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Παρακάτω. Το 1963, κατά τη διάρκεια μιας πορείας της διαμαρτυρίας 200.000 ατόμων και αντισφυλετικές διακρίσεις στη Ουάσιγκτον, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ βγάζει τον περίφημο λόγο του με τη φράση «Έχω ένα όνειρο». Το 1968 σημειώνεται επεισόδια στο Σικάγο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Δημοκρατικών. Τι επεισόδια δηλαδή, εκεί έγινε ο χαμός που ανάγκασε τον πρόεδρο Τζόνσον να μην ζητήσει επανεκλογή. Το 1990 το Ιράκ ανακηρύζει το Κουβέιτ, Ιρακινή επαρχία, με την υποκίνηση βέβαια της Αμερικανίδας πρέσβειος. Μπήκε ο Σαντάμ, την κατέλαβε την χώρα και έδωσε αφορμή στον πρόεδρο Μπούς, τον πατέρα, να στήσει την πρώτη στρατιωτική βάση σε αραβικό έδαφος στη Σαουδαραβία και να προστατεύσει τα πετρέλαιά του βέβαια στη Σαράμκο. Το 1996 ο πρίγκιπας Κάρλος Βρετανίας και η πρίγκιψα Νταϊάννα παίρνουν διαζύγιο, την ήθελε μόνο για παραγωγή διαδόχου του θρόνου. Το 1996 στην Καλιφόρνια εγκρίνεται νόμος για το χημικό ευνουχισμό των παιδεραστών. Και τέλος, σαν σήμερα, 28 Αυγούστου το 1989, στην Ελλάδα, ύστερα από κυβερνητική απόφαση, καίγονται οι φάκελοι των πολιτικών φρονημάτων. Ήταν ένα τρίκ του Ανδρέα, τους είχε βάλει ήδη σε κομπιούτερ. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Γυροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδερφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε κι άλλα λαϊκά από το jukebox της δεκαετίας του 60 με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος όσοι είστε πάντα από 39 χρονών θα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

το CD με γενικό τίτλο 45 πεντάρια από το Jukebox νούμερο 4. Ακούμε απόψε εδώ στο ημίωρο των αδερφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και την Gray. Σε άλλη μια ωραία σύνθεση του Μανώλη Γιώτη.

45 από το Jukebox της δεκαετίας του 60. Ακούσαμε απόψε το τέταρτο από τη σειρά αυτή CD. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να υπενθυμίσω, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το φεστιβάλ του Αγιώργη στο Λιν και της κοινότητας Αγίων Αναγίων στο Μάρμπορο το Labor Day Weekend και του Καθεδρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline. Καληνύχτα. Καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο μεσημέρι 10 με 2 και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.